0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. Δύο ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα

σπίθα ρίξει. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά.

0: όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Όταν αδιαφορείς για... Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να ακούσεις αυτό.
2: Άιτε μες της γης το πυρωμένο κέντρο. Άιτε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο.
1: Αλλά μπορεί άλλες στιγμές να θες να ακούσεις και αυτό.

αλλά μπορεί και αυτό.

0: ένα ζώο από το δρόμο και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
2: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.

0: Νωρίς την Πέμπτη οι νότες ετοιμάζονται, χουρδίζονται, φρεσκάρονται, παίρνουν το θέμα τους και ξεκινούν για τον πιο φιλόξενο ιντερνετικό σταθμό, το Eternal Radio φυσικά. Η Σόλ με το κλειδί της για την εξώπορτα, Κυφά με το δικό της για την κυρία είσοδο, τρυπώνουν και από τις 6 στις 8 το απόγευμα σας καλωσορίζουν και σας κρατούν συντροφιά με μουσική που συντονίζει η Βάσια η Μητρά. Κάντε τις πρόβες σας, καθαρίστε το λαιμό σας και ραντεβού στο Eternal Radio να τραγουδήσουμε.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ah, ah, ah.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Είναι ένα ταξίδι στα αστέρια εφικτό? Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες είναι. Αρκεί κάποιος να ταξιδέψει πολύ γρήγορα, γρηγορότερα και από την ταχύτητα του φωτός. Τώρα θα μου πείτε και πώς μπορεί κάποιος να ταξιδέψει τόσο γρήγορα. Αφήστε, μην κουράζεστε, σας έχω την απάντηση. Ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος για να ταξιδέψει κάποιος τόσο μακριά είναι η μουσική. Night Sky με τον Μίλτο Μαρίνη. Ένα μουσικό ταξίδι στα αστέρια, Δευτέρες στις 8, στο Eternal Radio.

0: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει 1 φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νερό και αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας.
2: Με τις μελωδίες να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Η μουσική ξέρει να γεμίζει με χρώμα την ψυχή μας σε ένα ταξίδι που ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης και σας προσκαλώ και φέτος να γίνουμε συνταξιδιώτες το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο κάθε Πέμπτη βράδυ 8 με 10. Πάντα εδώ, στο Eternal Radio.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξί.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

δρόμους δίχως φρένα. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα εμείς πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

Η μουσική είναι ταξίδι. One, two, three.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. Δύο ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Καλησπέρουδια, αγαπημένοι μας.
1: Βραχήκατε.
0: Εμείς σε λίγο.
1: Λίγα,
0: τα μπατζάκια.
1: Ναι.
0: Τα μπατζάκια.
1: Και τα ποτάκια μας.
0: Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Λασίθι 92,3 και ακούτε τα τροχογυρίσματα. Νέα μέρα, νέα ώρα, αλλά ίδια διάθεση για μουσική, κέφι και μπρίο.
1: Μέχρι τώρα μας βρίσκατε κάθε Τετάρτη βράδυ, αλλά από σήμερα αλλάζουμε το ραντεβού μας και θα μας ακούτε κάθε Πέμπτη 6 με 8 το βράδυ, πάντα όλο ζωντανά. Και μιας και μπορεί να έχουμε και καινούριους ακροατές στην παρέα μας, ας ξανασυστηθούμε λοιπόν.
0: Είμαστε η Μαρία Τροχοπούλου
1: και η Δήμητρα Πανάγου
0: και για δύο ώρες σας κάνουμε παρέα με υπέροχες μουσικές, αφιερώματα, νέες κυκλοφορίες και τραγούδια έτσι λίγο έξω από αυτά που έχετε συνηθίσει να ακούτε πια στο ραδιόφωνο.
1: Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους τους φίλους μας από την Ιερά Πέτρα μέχρι τη Σιτία, τον Άγιο Νικόλαο και όλο το Λασίθι, αλλά και μέχρι το Ηράκλειο για όλους εσάς που μας ακούτε στα FM.
0: Και φυσικά ένα μεγάλο καλωσόρισμα σε όλους εσάς στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη που συντονίζεστε διαδικτυακά στο radiolasithi.gr και το Live24.
1: Για όσους δεν μπορούν να μας ακούσουν ζωντανά την Πέμπτη, η εκπομπή αναμεταδίδεται κάθε Δευτέρα 6 με 8 το βράδυ από τον Eternal Radio. Τι να κάνετε, μπαίνετε απλά στο eternal.net ή στο Live24.
0: Απλά τα πράγματα, έτσι δύο φορές για να μην μας χορταίνετε ποτέ. Και τώρα εννοείται θέλουμε να ακούσουμε, να σας ακούσουμε μάλλον και εμείς. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 28-42-0, όχι μόνο της εκπομπής, του ραδιοφώνου εδώ. Δεν έχουμε εμείς ιδιαίτερα τηλέφωνα και όλα αυτά. Μην τα τέτοιο λοιπόν, 28-42-0-89-2-16 και 2-17, γιατί τι θα ήταν μια εκπομπή χωρίς επικοινωνία, Μπορείτε φυσικά να μας στείλετε και μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Τροχογυρίσματα, στο Messenger Μαρία Τροχοπούλου ή Δήμητρα Πανάγου, είμαστε με λατινικούς χαρακτήρες, εύκολα θα μας βρείτε, ή στείλτε μας ένα email στο info@radiolasithi.gr.

στη βροχερή παρέα μας σήμερα. Κατακλυσμός, παιδιά. Η Pylon Development δραστηριοποιείται στην Ανατολική Κρήτη, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της οικογένειας Χατζάκη με πάνω από 40 χρόνια παρουσία στον χώρο των κατασκευών. Αναλαμβάνει κτηριακά και τεχνικά έργα, ανακαινήσεις, καθώς και τη συνολική διαχείριση και τεχνική συμβουλευτική. Καλύπτει κάθε στάδιο από τον σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αξία. Θα τη βρείτε στην Ιερά Πέτρα, στην οδό Μυρίας 1 και για επικοινωνία αξία. Θα τη βρείτε στην Ιερά Πέτρα, στην οδό Μυρίας 1 και για επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε τον Αλέξανδρο Χατζάκη στο 2840.

0: αλλά και οικονομικές άνετες επιλογές για κάθε μέρα. Ποιότητα, άνεση και αντοχή για κάθε επαγγελματική ή προσωπική φυσικά ανάγκη σας. Το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους του στην Κρήτη σας περιμένει στην Ιερά Πέτρα, στην Κύπρου 7, απέναντι από το ΣΥΝΚΑ.
1: Στην πανέμορφη παρέα μας επίσης στο Home for Arts and More στην Ιερά Πέτρα, ήδη από το Σεπτέμβριο ο χώρος ξεκίνησε να γεμίζει ξανά κίνηση, έκφραση και δημιουργία. Ελάτε να δοκιμάσετε Tai Chi για όλα τα επίπεδα, σύγχρονο χορό και αυτοσχεδιασμό, αλλά και το δημιουργικό παιχνίδι Conta Kids για δεύτερη χρονιά, μια ξεχωριστή εμπειρία για ενήλικες και παιδιά 2-5 ετών, γεμάτη παιχνίδι και σύνδεση. Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας και στα παιδιά σας να ανακαλύψετε νέες μορφές έκφρασης. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Για πληροφορίες καλέστε την Νατάσα Ρέθα στο 697-777-0569.
0: Στην όμορφη παρέα μας βρίσκεται επίσης η Mandala Art by Carol, που δίνει νέα διάσταση στην τέχνη της μάνταλα, δημιουργώντας χειροποίητες διακοσμητικές συνθέσεις με ξεχωριστό χαρακτήρα. Κάθε έργο είναι μοναδικό και προσαρμόζεται απόλυτα στα χρώματα και την αισθητική του δικού σας χώρου, ιδιωτικού ή επαγγελματικού. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για να δώσετε προσωπικότητα στο περιβάλλον σας ή να προσφέρετε ένα πραγματικά ιδιαίτερο δώρο. Ανακαλύψτε τις δημιουργίες της σε Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube και TikTok.

0: Και τι θα ακούσουμε σήμερα στην πρώτη εκπομπή της Πέμπτης, 6 με 8, τι σας έχουμε σήμερα, πες Δημήτρα.
1: Τι ωραίο ταξίδι που θα κάνουμε σήμερα. Θα πάμε από τις βόρειες, από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής μέχρι τις νότιες ακτές της Ευρώπης, όπου η Μεσόγειος είναι ένας κόσμος γεμάτος αντιθέσεις. Διαφορετικές γλώσσες, παραδόσεις και πολιτισμοί που συναντήθηκαν, συγκρούστηκαν και μπολιάστηκαν όμως μεταξύ τους από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Κι όμως αυτή η θάλασσα δεν ήταν, μάλλον αυτή η θάλασσα ήταν πάντα ο κοινός δρόμος. Απόψε κάνουμε μια μουσική διαδρομή στη Μεσόγειο και ανακαλύπτουμε πώς συνυπάρχουν οι διαφορές μας, αλλά και οι ίδιοι καημοί, τα ίδια γλέντια
0: και πώς βρίσκουν πέρασμα μέσα από ένα ούτι, μια λύρα ή μια ηλεκτρική κιθάρα. Θα ανέβουμε σε ένα μαγικό χαλί, αυτή ήταν η απόφασή μου σήμερα, θα ανέβουμε σε ένα μαγικό χαλί. Γιατί? Γιατί με το μαγικό χαλί ταξιδεύεις όπως θες, δεν χρειάζεται να τα πάρεις όλα με τη σειρά, δεν χρειάζεται να τα πας γεωγραφικά, ανεβαίνεις και πας όπου θέλεις.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα ανέβουμε λοιπόν στο μαγικό χαλί και θα κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι στις ακτές και τους πολιτισμούς της Μεσογείου, με στάσεις εκεί όπου η μουσική μας κάνει έτσι να ταξιδεύουμε λίγο πιο πέρα από το χάρτη. Ανεβείτε όλοι, χωράμε, γιατί μαγικό χαλί είναι, όλοι χωράμε, γιατί σε λίγο απογειωνόμαστε. Μα τι λέω, ήδη απογειωθήκαμε. Ήδη.
1: Και ξεκινήσαμε το ταξίδι μας από την Τινησία, μια χώρα όπου η χρυσή άμμος της Σαχάρας συναντά το βαθύ μπλε της Μεσογείου. Από εκεί κατάγεται και ο δεξιοτέχνης στο ούτι Ανουάρ Μπραχέμ. Το 1992, μέσα από το άλμπουμ Conte de l'incroyable amour, μας χάρισε το μόνιμο κομμάτι, έναν μυστικιστικό διάλογο ανάμεσα στην ανατολίτικη παράδοση και τη μεσογειακή ποιητικότητα.

0: שמענו אברהם, קונט דה לאינקרויאבל אמור.
1: יאללה.
0: Πιάνουμε λοιπόν τις ακτές της Ισπανίας, εκεί όπου τα λευκά, τα λεμονοδάση και η αλμύρα του Ατλαντικού γεννούν το αυθεντικό φλαμένκο. Ο θρυλικός κιθαρίστας Πάκο ντε Λουσία το 1973 μέσα από τον δίσκο Fuente y Caudal κυκλοφόρησε το Entre dos Aguas, ένα αυτοσχεδιαστικό ρούμπα φλαμένκο που κατάφερε να ενώσει την παραδοσιακή ισπανική κιθάρα με το σύγχρονο ήχο. Thank you.

Paco de Lucía, Entre Dos Aguas. Και πάμε δίπλα στη Γαλλία, όπου το 1968 ο Serge Gainsbourg υπογράφει το μουσικό θέμα για την αστυνομική ταινία Le Pacha και χαρίζει στο γαλλικό σινεμά το Requiem pour un con. Ένα κομμάτι που αποτυπώνει την μποέμ, σκοτεινή και ταυτόχρονα γοητευτική ατμόσφαιρα των παρισινών μπιστρό της εποχής.

Serge Gainsbourg, Requiem pour un con. Και θα ταξιδέψουμε στη Βόρεια Ιταλία, εκεί όπου στις αρχές του 20ου αιώνα οι εργάτριες τους αχανείς ορί ζώνες τραγουδούσαν για να αντέξουν τη σκληρή δουλειά. Το La Lega, το ιστορικό τραγούδι της εργατικής τάξης, ξαναγεννήθηκε το 1964 από το σχήμα Il Nuovo Canzoniere Italiano στο άλμπουμ Bella Ciao με τη φωνή της Giovanna Daffini.

il nuovo canzoniere italiano La Lega. Περνάμε τώρα στις καταπράσινες πλαγιές και τα αλπικά τοπία της Σλοβενίας, εκεί όπου η κεντροευρωπαϊκή παράδοση συναντά τους ρυθμούς των Βαλκανίων. Το συγκρότημα Καταλένα πήρε το 2002 το παραδοσιακό τραγούδι «Ντάιτε, ντάιτε» και του έδωσε μια φρέσκη μοντέρνα αισθητική μέσα από τον δίσκο «Ζίγκα Λόρα».

Καταλένα, ντάιντε, ντάιντε. Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο μας ημίωρο με τους Home for Arts and More, τα Ιτσιέρα Πέτρα, Mandala Art by Kylo, ναι, by Carol, Pylon Development και Εργασία Stores. Δεν χρειάζονται συστάσεις για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους εκρηκτικούς ήχους των Βαλκανίων. Το 1995 ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς υπογράφει το soundtrack της ταινίας Underground του Εμίρ Κοστουρίτσα και ξεσηκώνει τον κόσμο με το Καλάζνικοφ. Με σημείο αναφορά στη Σερβία, τα χάλκινα πνευστά και οι έξαλλοι ρυθμοί μετατρέπουν μια τοπική μουσική παράδοση σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Νίκο Ραμπρέγκοβιτς, Καλάσνικοφ. Και περνάμε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το σταυροδρόμιο όπου η ανατολίτικη αρχιτεκτονική συναντά τα βαλκανικά βουνά. Λοιπόν, μισό. Το Ζαπιεβάλα Σόικα Πτίκα είναι ένα από τα πιο γνωστά βοσνιακά παραδοσιακά τραγούδια, ή αλλιώς Σεβδαλίνκα λέγονται αυτά. Κυκλοφόρησε από το συγκρότημα Mostar Sevdar Union το 2003 μέσα από το άλμπουμ A Secret Gate.

0: Μόστα Σεβτα Reunion. Να για δούμε θα το πω σωστά. Ζαμπιεβάλα Ζόικα Πτίτσα.
1: Ναι.
0: Καλά το φάω.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου τα βουνά του Μαυροβουνίου βουτούν στα νερά της Αδριατικής, η ναυτική παράδοση συναντά τη λαϊκή ποίηση της ακτής. Στο Πριμορκίνγια, Κόνια Γιάσε,
1: Μαρία.
0: Τόχο, που λέω, η μετάφραση είναι «Η κοπέλα της ακτής καβαλικεύει το άλογο», το τοπικό φωνητικό σύνολο Πομπόρι Μπουτβά ανασύρει τη μουσική κληρονομιά της φυλής Παστρόβιτσι, η οποία παντρεύει τη βενετσιάνικη Φινέτσα με τη βαλκανική πολυφωνία. Εγώ το είπα, θα προδοκλωθώ σήμερα.
1: Εντάξει,
0: με αυτά.
1: Εδώ και στα Βαλκάνια είναι λίγο μπέρδεμα.
0: Είναι λίγο...

0: Μετά θα μου πεις τι έλεγε.
1: Τι έλεγε το τραγούδι. Ναι. Θα το ψάξω και θα σου πω, ναι. Λοιπόν, Πομπόρι Μπούτβα, Πρίμον Κίγια, Κόνια, για σε. Μπαίνουμε στη γειτονική μας Αλβανία και στα άγρια βουνά της που φτάνουν στις ακτές του Ιουνίου. Η ηλεκτρονική κοσμοθεωρία των Σκόντρα Ελεκτρόνικες συναντά το βιολοντσέλο του Ρέντι Χάσα στο τραγούδι «Στουί» το φετινό του 2026, που σημαίνει καταιγίδα, φέρνοντάς μας έναν σύγχρονο αέρα από τον αλβανικό βόρα.

Ρέτι Χάζα και Σκόντρα ηλεκτρονικέ, στουί. Και πιάσαμε λιμάνι Αλμύρα Φουγάρα Πλοίων Πειραιάς. Από εδώ ξεκίνησε το 1960 το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά», γραμμένο από το Μάνο Χατζηδάκη για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Η Μελίνα Μερκούρη το έντισε με τη φωνή της, το έφτασε μέχρι τα Όσκαρ και ο ήχος του Μπουζουκιού ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο.

πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

Θεάρα Μελίνα Μερκούρη, έτσι. Τα παιδιά του Πειραιά. Στο ορεινό χωριό Πέγια της Πάφου, η πέτρινη βρύση του 1908 στεκόταν για δεκαετίες ως το κεντρικό σημείο συνάντησης και φλερτ του χωριού. Το παραδοσιακό τραγούδι «Η βρύση των Πεγιώτισσων» περιλαμβάνεται στον δίσκο «Που Δύσινος Ανατολήν», τραγούδια της Κύπρου το 2006 με τον Αλκίνο Ιωαννίδη να το διασκευάζει διατηρώντας αναλύωτη την τοπική διάλεκτο.

0: Αλκινός Ιωαννίδης, η βρύση των Πεγιώτησων. Κατεβαίνουμε στη μοναχική μωρέ Μάλτα και στα ψηλά τείχη των μεσαιωνικών κάστρων. Η τραγουδίστρια Μαριέλ Ζαμίτ και η αρπίστρια Λετίτσια Μαρί Τρουαζί Ντε Μονβίλ ερμηνεύουν το Il Bormli... πες το.
1: Il Bormliza.
0: Bormliza. Ιτσα.
1: Bormil. Α, δεν ξέρω. Μέχρι εκεί. Είναι, έχει μια βουλίτσα
0: λοιπόν,
1: από πάνω.
0: Ένα από τα πιο ιδιαίτερα είδη του μαλτέζικου τραγουδιού.

0: Μαριέλε Ζάμιτ και Λετίτσια, Μαρί Τροαζί Ντεμανβίλ, Ιλμπορ Μλιτζά. Και περνάμε στην Τουρκία, εκεί όπου δύο ήπειροι ενώνονται μέσα σε ανατολίτικα μπαχαρικά. Το 2005 από το άλμπουμ Double Oriental, η Μπάμπα Ζούλα κυκλοφορούν το Kervan Yolda. Αναμειγνύοντας το ηλεκτρικό σάζι με ντάμπ ρυθμούς και ανατολίτικα κρούστα, αποτυπώνουν την ψυχεδελική πλευρά της σύγχρονης τουρκικής σκηνής. Και μετά και με τους Μπάμπα Ζούλα θα πάμε και σε διαφημίσεις.
1: Ναι, και μετά τι έχει να γίνει, μετά έρχεται το καλό.
0: Πάμε στην κάτω μπάντα μετά,
1: παιδιά. Μετά πάμε στην κάτω μπάντα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όλε, γυρίσαμε.
1: Βάλαμε το μαγικό χαλί λίγο να ξεκουραστεί.
0: Έτσι.
1: Και γυρίσαμε.
0: Έτσι. Γυρίσαμε αγαπημένοι μας και εννοείται ότι είστε ακόμη συντονισμένοι στο ράδιο Λασίθε 92,3 και ακούτε τα τροχογυρίσματα, τη μουσική μας εκπομπή σε νέα μέρα και νέα ώρα κάθε Πέμπτη 6 με 8.
1: Έχουμε ήδη μπει στο τρίτο μας ημίωρο και συνεχίζουμε το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι σήμερα στη Μεσόγειο.
0: Ωραία, και τι έχει να γίνει τώρα. Ωραίο ήταν και μέχρι τώρα το ταξίδι, αλλά θα αλλάξουμε τώρα. Και φυσικά περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας Τροχογυρίσματα στο Facebook. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στα Messenger, Μαρία Τροχοπούλου ή Δήμητρα Πανάγου. Αυτές είμαστε εμείς, να μην μας μπερδέψετε με κάποια άλλη. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε email στο info@radiolasithi.gr ή απλά πάρτε μας τηλέφωνο 28-420-89-216 και 217.
1: Να σας θυμίσουμε επίσης ότι μας βρίσκεται σε αναμετάδοση κάθε Δευτέρα 6 με 8 στον Eternal Radio στο link eternalmesiapavlaradio.net. Και... τίποτα, όχι, θέλω να πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.
0: Ναι, πάμε να συνεχίσουμε. Στις παιδιάδες λοιπόν της Βορειοανατολικής Συρίας, η σκόνη της ερήμου συναντά τους ρυθμούς των τοπικών πανηγυριών. Το 2013 στο άλμπουμ Βένου Βένου ο Ομάρ Σουλεϊμάν βγάζει το Warni Warni. Κάπως έτσι το λέει. Λοιπόν, παίρνει το παραδοσιακό χορό Ντάπκε, του βάζει ηλεκτρονικά πλήκτρα σε τρελές ταχύτητες και μετατρέπει τη λαϊκή γιορτή σε ένα ασταμάτητο χορευτικό πάρτι.

0: Omar Suleiman, Warne Warne.
1: Έτσι, έτσι είναι το σωστό.
0: Καλά, το πάω.
1: Έτσι είναι το σωστό.
0: Στα μπαλκόνια της Βηρητού, η υγρασία της Μεσογείου μπερδεύεται με τον καπνό του Ναργιλέ και τον θόρυβο της κίνησης στους δρόμους. Το χαλ της Λιβανέζας Γιασμίν Χαμντάν από το άλμπουμ Γιανάς του 2013 είναι ένα κομμάτι που ξεχώρισε και ο Τζιμ Τζάρμους στην ταινία Only Lovers Left Alive.

Η φανταστική Γιασμίν Χαμντάν, Χαλ. Στους λόφους της Ναζαρέτ, η μυρωδιά από το ξύλο της καρυδιάς στις γωνιές των οργανοποιείων προμηνεύει τον ήχο του ουτιού. Το 2011, στο άλμπουμ Ασφάρτ, τα τρία αδέλφια από, αν λέγεται Ασφάρε, μπορεί να είναι και κάτι άλλο, τα τρία αδέλφια από την Παλαιστίνη, Λετρίο Τζουμπράν, παρουσιάζουν το Μασάρ, τρία αυτιά, okay. Ναι, τρία ούτια, αφού σου λέω δεν βλέπω, σιγά σιγά πρέπει να βάλω τα γυαλιά, όλο το λέω δεν το κάνω. Τρία ούτια πλέκουν παραδοσιακούς ανατολίτικους δρόμους σε μια διαδρομή που παραπέμπει στο νόημα του τίτλου, πορεία.

Στις άνυδρες εκτάσεις της Νουβίας, εκεί όπου η έρημος αγγίζει τις όχθες του Νείλου, η παράδοση συναντά τον αστικό ρυθμό του Καΐρου. Το 1988, μέσα από τον δίσκο From Nubia to Cairo, ο Αλί Χασάν Κουμπάν, ο πατέρας του νουβικού γκρουβ, γράφει το Abu Simbel, μπολιάζοντας τους αρχαίους πεντατονικούς ρυθμούς με ηλεκτρικό μπάσο και σαξόφωνα.

Στην Τρίπολη της Λιβύης, ο θερμός αέρας Σαχάρα συναντά τη νυχτερινή ηρεμία των ακτών της Βόρειας Αφρικής. Το 1977 ο Αχμετ Φακρούν κυκλοφορεί τον Νιζούμα Λεγέλ, που σημαίνει αστέρια της νύχτας, παντρεύοντας το παραδοσιακό ούτι και το φλάουτο με ρέγγι ρυθμούς και σύνθ πινελιές. Ο πρωτοπόρος δημιουργός συστήνει ένα εντελώς δικό του κοσμοπολίτικο αραβικό disco funk ήχο.

0: Έχω ενθουσιαστεί.
1: Πραγματικά.
0: Φανταστικό.
1: Αχμέντ Φακρούν, Νιζούμ Αλεγέλ. Ο αέρας της Μεσογείου φέρνει από τις παραλίες της Τινησίας έναν ήχο που ίσως κάτι θυμίσει σε κάποιους. Mm-hmm. Το 2000 ο Σαμπέρ Ρεμπαΐ κυκλοφορεί το Σίντι Μανσούρ μέσα από τον ομώνυμο δίσκο και έτσι ένας παλιός σουφικός ύμνος μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά κομμάτια του αραβικού κόσμου.

Σαμπέρε Μπαΐ, Σιντί Μανσούρ. Και το επόμενο θα σας θυμίσει κάτι. Στα καφενεία στο Αλγέρι, ο ήχος από τα μαντολίνα και τα ούτια συνόδευε πάντα τις κουβέντες των ανθρώπων για την ξενιτιά. Το 1997, στο άλμπουμ Dirvan, ο Ρασίτα Χα διασκευάζει το Γιαραχά που μας «Πού πας ταξιδιώτη» και συμπυκνώνει τον νόστο και τη μελαγχολία της φυγής.

0: Ρασίτ Ταχά, Γιάρα Γιάχ. Τα σοκάκια του Μαρόκου είναι γεμάτα με τον ρυθμό από τα μεταλλικά κρουστά και τα τοπικά λαούτα. Ο μαροκινός παραγωγός Μποξί,
1: παίρνει, ποιος τον ξέρει.
0: Ναι, παίρνει το 2025 το παραδοσιακό Λάλα Αΐσα και μεταμορφώνει τους τελετουργικούς θεραπευτικούς ρυθμούς Γκνάουα σε ένα ηλεκτρικό υπνοτικό ταξίδι.

φανταστικό μπόξε, Λάιλα Ίσα. Οι αυλές της Ανταλουσίας μυρίζουν για σεμί, υγρασία και φλαμένκο που βγαίνει από τα ανοιχτά παράθυρα. Το 1979 ο Καμαρόν ντε λα Ισλά ηχογράφει το «La Leyenda del Tiempo» με στίχους από ποίημα του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Βάζοντας για πρώτη φορά ηλεκτρικό ήχο δίπλα στη βράχνη φωνή του, δέχτηκε σκληρή κριτική από τους παραδοσιακούς, αλλά άλλαξε την πορεία του φλαμένκο.

Camarón de la Isla, La Leyenda del Tiempo. Και θεωρητικά κλείσαμε τον κύκλο της Μεσογείου, αλλά επειδή έχουμε μαγικό χαλί που πάμε, πεταγόμαστε στην άγρια ορεινή Κρήτη. Τον αέρα του ψιλεωρίτη και την απόκοσμη ησυχία των βράχων. Το 1991, στο άλμπουμ Τα Ξεφαντώματα, ο Ψαραντώνης ερμηνεύει την Τίγρη σε στίχους και μουσική του Γιώργου Καζαντζή. Με τον εντελώς δικό του τρόπο παίξηματος στη λύρα και την σχεδόν πρωτόγονη φωνή του, μετατρέπει το τραγούδι σε έναν αρχαίγωνο κρητικό θρήνο για τα πάθη της ψυχής.

Ψαραδόνης και η Τίγρη. Πάνω στους λιθόστρωτους δρόμους της Νάπολης, γιατί τέτοιες είμαστε, γιατί έχουμε μαγικό χαλί, οι φωνές της αγοράς μπερδεύονται με το γρήγορο χτύπημα του ταμπουρέλου. Το Ταμουριά τα νέρα γεννήθηκε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να περιγράψει την ομή καθημερινότητα του Ιταλικού Νότου. Η Nuova Compagnia di Canto Popolare το ηχογράφησε το 1974 για τον δίσκο Li Saracini Adoranti, δίνοντάς τον γρήγορο ρυθμό της ταραντέλας.

0: τι ταξίδι ήταν αυτό.
1: Τι ταξίδι ήταν αυτό.
0: Κάπου εδώ λοιπόν το σημερινό μας ταξίδι στις χώρες της Μεσογείου έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέα, τη συμμετοχή σας και τα όμορφα λόγια. Και ένα ιδιαίτερο για χαρά στη Βίκη.
1: Γεια σου Βίκη. Και αν κάποιος δεν χόρτασε το ταξίδι ή δεν πρόλαβε να ανέβει σε αυτό το όμορφο μαγικό μας χαλί, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή σε επανάληψη τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 6 με 8 στον Ιτέλλαν Radio.
0: Ένα τεράστιο ευχαριστώ και στους ανθρώπους που στηρίζουν τα τροχογυρίσματα Home for Arts and More, τα Τσιέρα Πέτρα, Mandala Art by Carol, Pylon Development και Εργασία Stores. Το επόμενο ζωντανό ραντεβού μας είναι την 5η 8 Οκτωβρίου, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ στο Ράδιο Λασίθι 92,3.
1: Και μην ξεχνάτε την πρωινή μας εκπομπή, κουβέντα να γίνεται αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 10.30 με 12.30 με καλεσμένους μέλη του νέου πολιτιστικού συλλόγου Ιερά Πέτρας και όλα αυτά όπως είπαμε πάντα ζωντανά στο Ράδιο Λασίθι 92,3.
0: Έτσι και τελευταίος σταθμός μας απόψε τα παράλια της Μικράς Ασίας όπου οι μελωδίες της Ανατολής σμίγουν με το θαλασσινό αέρα του Αιγαίου. Στο παραδοσιακό Αμάν Γκελαμάν η Δόμνα Σαμίου με τη χαρακτηριστική αυθεντική φωνή της και τη συνοδεία από ούτη, βιολί και τουμπερλέκι ζωντανεύει την απλότητα και το κέφι που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες.
1: Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο εβδομάδας, να χαμογελάτε και Μαρία τι άλλο.
0: Και να μην ξεχνάτε να βλέπετε τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Γεια σας, γεια σας.

0: Eternal Radio, your music therapy. Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Δεν παίρνεις ένα σκύλο για να τον έχεις δεμένο στο χωράφι, ούτε για να τον παρκάρεις στην ταράτσα, στο μπαλκόνι, σε μια αυλή ή σε ένα κλουβί. Ο σκύλος θέλει καθημερινή ενασχόληση, καθαριότητα και βόλτα. Στη βόλτα πρέπει πάντα να τον έχεις με λουρί και να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Είναι υποχρεωτικό, διαφορετικά θα φας πρόστιμο. Δεν τον ταΐζεις κόκαλα και αποφάγια γιατί θα τον ξεκάνεις, αλλά μια καλής ποιότητας τροφή. Οφείλεις να τον στηρώσεις και έχεις υποχρέωση από τον νόμο να φροντίσεις για την αποπαρασίτωση, τα εμβόλια του και το microchip. Αν δεν μπορείς να τα εξέλιξη στα παραπάνω, απλά μην παίρνει σκύλο. Στέγη προστασία αδέσποτων ζώων.

Είναι Δευτέρα βράδυ λίγο μετά τις 8 και το Night Sky μόλις ξεκίνησε εδώ στον Eternal, στο σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Μίλτος Μαρίνης μαζί σας, τα λόγια και τις μουσικές για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Οι Smiths έκαναν την αρχή σε αυτήν την εκπομπή και η Cure Περουσκυτάλη.

Τι όμορφα που είναι να ανοίγεις το mail του σταθμού και να βλέπεις την εταιρεία των YouTube να σου στέλνει το καινούριο single, το άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον άλλο μήνα, τον Νοέμβριο, λέγεται Carnaval Deluxe, και το πρώτο single από αυτό το άλμπουμ είναι το Silencio.

Έτσι μου θυμίζει λίγο επιστροφή στα παλιά αυτός ο ήχος, Silencio, U2, το single από το νέο άλμπουμ που περιμένουμε να κυκλοφορήσει τον άλλο μήνα, Carnaval Deluxe το άλμπουμ, και αυτός είναι ο Joe Cocker.

Τι έχουμε λοιπόν απόψε? Έχουμε πολλά. Έχουμε γενέθλια, μουσικά γενέθλια, πολύ σημαντικά μουσικά γενέθλια. Νομίζω ότι είχα καιρό έτσι να παρουσιάσω

πολλά μουσικά γενέθλια μαζί. Και φυσικά έχουμε τα δύο καινούργια ένθετα που θα ακούμε σε κάθε Night Sky, το άλμπουμ της ημέρας και το live της ημέρας. Πάμε στα πρώτα γενέθλια. Σαν προχτές, 3 Δεκάτου του 1949 όμως, ο Λίτζεϊ Μπάκινγχαμ, που πλέον είναι 77 χρονών, γεννήθηκε, κιθαρίστας των Fleetwood Mac και δημιουργός και υπεύθυνος, θα πω εγώ, για τον ήχο τους αλλά και για πολλά όμορφα τραγούδια τους.

Χρόνια πολλά λοιπόν Lindsay Buckingham και χρόνια πολλά και Steve Miller, ο τεράστιος αυτός μουσικός 83 ετών. Σήμερα γεννήθηκε 5 Δεκάτου του 1943 και η συστάση είναι περίπου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Steve Miller και η μπάντα του 1984, όταν δημιουργήθηκε αυτό το super group στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Μιλάω για τους Power Station, ο Robert Palmer στα φωνητικά, ο πρώην drummer των Sick, ο Don Thompson, και τα δύο μέλη των Duran Duran, ο John και ο Andy Taylor στον μπάσο και στην κιθάρα αντίστοιχα, έκαναν ένα καταπληκτικό δίσκο και ένα από τα τραγούδια που θεωρώ εγώ τις καλύτερες στιγμές αυτού του άλμπουμ είναι το Go to Zero. Hey.

Με την Δυνατέρνα φτάσαμε στο και μισή της ώρας. Καλησπέρα Γιάννη και Γιάννη, καλησπέρα Πάνω, Σωτηριάννα, Θόδωρε, Σταυρούλα, καλησπέρα Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Γερμανία, καλησπέρα Φινλανδία, καλησπέρα και σε όλους εσάς στην Ελλάδα που ακούτε στα κρυφά ή στα φανερά, εσείς που ακούτε στα κρυφά, ελάτε στο site μας www.eternal.net. Αυτό είναι το site μας, κάτω δεξιά έχει ένα εικονίδιο με ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, πατάτε εκεί, κάνετε login με ένα αληθινό ψευτικό όνομα και κουτσοπολεύουμε ακούγοντας την καλύτερη μουσική. Και μια και λέμε για καλύτερη μουσική,

Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε πολλά μουσικά γενέθλια για απόψε. Ήδη ευχηθήκαμε στον Λίζε Μπάκιχαμ τον Fleetwood Mac, ευχηθήκαμε και στον Steve Miller τα υπόλοιπα αργότερα, τα υπόλοιπα μουσικά γενέθλια. Έχουμε και τα με μόνιμα πλέον ένθετα του Night Sky, το άλμπουμ της ημέρας και το live της ημέρας στο δεύτερο μέρος αυτά. Προς το παρόν πάμε για άλλα.

Για μένα αυτό το τραγούδι των Beatles είναι ίσως και το πιο βρετανικό τραγούδι που έχω ακούσει. Να καλησπερίσω και τις νέες αφίξεις που έχουμε και στο chat αλλά και εκτός chat. Χριστίνα καλησπέρα. Καλησπέρα Ιωάννη, καλησπέρα Ευτυχία, καλησπέρα Ζωή. Και αυτός είναι ο Tom Jones.

Αχ, αυτή η φωνή. Αχ, αυτή η φωνή. Απίστευτη χρειά. Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι τον Ιούνιο ήρθε στο Λυκαβητό εδώ στην Αθήνα και δυστυχώς δεν ήμουν από τους τυχερούς που τον απόλαυσαν από κοντά.

Καλησπέρα Δέσποινα, ευχαριστώ πολύ πολύ. Ξέρετε πόσο αγαπάω το swing και έτσι τώρα θυμήθηκα ένα τραγούδι που δεν γνώρισα και μου το είχε ζητήσει η ζωή πολλά πολλά χρόνια πριν και έτσι το έμαθα κι εγώ και το βάζω όσο πιο συχνά μπορώ στα Night Sky. Αυτό το επόμενο.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9. Eternal Radio. Let the music play.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Είναι ένα ταξίδι στα αστέρια εφικτό? Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες είναι. Αρκεί κάποιος να ταξιδέψει πολύ γρήγορα. Γρηγορότερα και από την ταχύτητα του φωτός. Τώρα θα μου πείτε και πώς μπορεί κάποιος να ταξιδέψει τόσο γρήγορα. Αφήστε, μην κουράζεστε, σας έχω την απάντηση. Ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος για να ταξιδέψει κάποιος τόσο μακριά είναι η μουσική. Night Sky με το Μίλτο Μαρίνι. Ένα μουσικό ταξίδι στα αστέρια, Δευτέρες στις 8, στο Eternal Radio.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον Eternal, δεύτερο μέρος Night Sky. Μίλτος Μαρινής μαζί σας για περίπου 50 λεπτά ακόμα και ξεκινήσαμε τις Boom Town Rats. Γιατί αυτό? Γιατί ο Bob Geldof σήμερα έχει γενέθλια. Γεννήθηκε το 1951, 75 ετών ο frontman και πολύ δραστήριος σε πολλούς τομείς Bob Geldof. Έχουμε και άλλα όμως γενέθλια. Ο Brian Johnson, ο τραγουδιστής των AC/DC, αυτός που αντικατέστησε τον Bon Scott μετά τον πρόωρο χαμό του, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947.

Χρόνια πολλά λοιπόν Brian Johnson. Έχουμε και άλλα γενέθλια αργότερα. Όλοι ξέρετε την αγάπη μου για το Λασίθι και για την Ιερά Πέτρα. Δεν μπορώ να μην μιλήσω για αυτό που συνέβη τις τελευταίες μέρες στο νησί της Κρήτης, αλλά και ειδικά στην περιοχή του Λασιθιού και ειδικότερα στην Ιερά Πέτρα. Μιλούσα χτες με την καλή φίλη και συνάδελφο τη Μαρία Τροχοπούλου από το ράδιο Λασίθι 92,3 και μου λέγει ότι ίσα που κατάφερε για δύο μέρες σερί να βγει για 5 λεπτά από το σπίτι να πάει την ρόζα της σκύλα της βόλτα και να γυρίσει. Ήταν τόσο έντονη η βροχή, τόσο έντονα τα φαινόμενα, και μιλάμε τώρα για μια πόλη που έχει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα και γι' αυτό έχει και πολλά θερμοκήπια. Οι μεγαλύτερες ζημίες έγιναν στον δρόμο που ξεκινάει από τα περίπου από τα Φέρμα μέχρι το Κουτσουνάρι, πολύ όμορφη περιοχή, από τις ομορφότερες εκεί, και να σας θυμίσω ότι πέρυσι αυτή η περιοχή από τα Φέρμα μέχρι το Κουτσουνάρι κάηκε, ίσως η μοναδική, για να μην πω η μοναδική, από τις ελάχιστες του Λασιθίου που είχαν δέντρα και ειδικά πεύκα. Και ένας από τους λόγους που πλημμύρισε η περιοχή φυσικά είναι γιατί δεν υπάρχουν δέντρα πλέον να συγκρατήσουν τα νερά. Σήμερα στις ειδήσεις είδα το κυβερνητικό κλιμάκιο που κατέβηκε στην Κρήτη για να μιλήσει με τους υπεύθυνους εκεί, και ο Δήμος της Ιερά Πέτρας θύμισε στο κυβερνητικό κλιμάκιο ότι οι επιδοτήσεις, τα λεφτά, οι αποζημιώσεις που ήταν να πάρουν πέρσι για τις φωτιές, ναι μεν έχουν εγκριθεί, αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει δραχμή, ευρώ με συγχωρείτε. Οπότε φανταστείτε πότε θα πάρουν αυτά που τους αναλογούν για φέτος. Ντροπή, ντροπή. Λοιπόν, το σποτάκι που ακολουθεί, τι είπαμε ότι είναι...

0: Το Night Sky παρουσιάζει το άλμπουμ της ημέρας.
1: Το άλμπουμ της ημέρας λοιπόν στο Night Sky. Την προηγούμενη Δευτέρα πήραμε μια γεύση από ένα πολύ πολύ φρέσκο άλμπουμ. Τώρα θα ταξιδέψουμε, απόψε θα ταξιδέψουμε παλιά στο παρελθόν και στο 1975, τότε που Queen κυκλοφόρησαν το A Night at the Opera, ένα από τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη μου άλμπουμ της rock ιστορίας και στα δύο καλύτερα μαζί με το δεύτερο της μπάντας, το Queen το 2, στα δύο καλύτερα κορυφαία για τους Queen. Δεν θα ακούσουμε τον Bohemian Rhapsody που όλοι γνωρίζουμε. Το έχουμε ακούσει εκατομμύρια πιστεύω φορές, τουλάχιστον εγώ ναι το έχω ακούσει εκατομμύρια φορές. Θα ακούσουμε τρία άλλα τραγούδια και θα ξεκινήσουμε με αυτό που ανοίγει το δίσκο, ένα

τραγούδι που έγραψε ο Freddie Mercury και μιλάει για, για την πολύ κακή σχέση που είχαν με τον πρώτο τους μάνατζερ, τον Norman Sheffield, ο οποίος ήταν και ιδιοκτήτης των 3D Studios, στα οποία ηχογραφούσαν τότε οι Queen. Ο Norman Sheffield πραγματικά τους έπινε το αίμα και θησάβριζε, ενώ εκείνοι στην κυριολεξία δεν είχαν να φάνε στις αρχές και ζούσαν μαζί στο ίδιο σπίτι, και γι' αυτό και στους στίχους που θα ακούσετε που έχει γράψει ο Φρέντι λέει κάπου ότι μας πίνει στο αίμα σαν βδέλα.

και τα τέσσερα μέλη των Queen συνέβαλαν και στιχουργικά και συνθετικά στην μπάντα, και οι τέσσερις είχαν γράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες σε όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας τους. Εγώ έχω διαλέξει τρία τραγούδια απόψε, από τους τρεις από τους τέσσερις. Αυτό λοιπόν το έγραψε ο Freddie Mercury. Το επόμενο τραγούδι, το 39, το έχει γράψει ο Brian May και το τραγουδάει κιόλας. Ο τότε φοιτητής αστροφυσικής, φυσικής και αστροφυσικής, και τώρα πλέον δόκτωρ αστροφυσικής, εκτός από Sir. Είναι ένα τραγούδι το οποίο, όταν το ακούσει κάποιος στην αρχή, πιστεύει ότι μιλάει για ένα ταξίδι με ανθρώπους ναυτικούς που κάποια στιγμή, κάποιο 39 του παρελθόντος, βγήκαν στη θάλασσα για να εξερευνήσουν. Στην πραγματικότητα όμως μιλάει για ένα ταξίδι, για ένα μελλοντικό 39, ποιος ξέρει, 2139, στο οποίο τότε η γη είναι αφιλόξενη και δεν μπορεί να χωρέσει άλλους ανθρώπους, οπότε ένα σύνολο από εθελοντές, αστροναύτες, να το πω έτσι, ξεκινούν με αστρόπλια και ψάχνουν να βρουν νέες πατρίδες, νέες γης, προκειμένου να μετακομίσει η ανθρωπότητα εκεί. Όταν επιστρέφουν όμως, και σύμφωνα με την θεωρία του Αϊνστάιν για τη στρέβλωση του χωροχρόνου, αυτοί έχουν μεγαλώσει μόνο ένα χρόνο, αλλά στη γη έχουν περάσει πολλά χρόνια. Όταν επιστρέφει λοιπόν ο αστροναύτης αυτός, αντί να βρει τη γυναίκα του που χαιρέτησε όταν έφυγε, είδε την κόρη του, στην ηλικία που ήταν η γυναίκα του όταν έφυγε, και μέσα από τα μάτια της κόρης του έβλεπε τα μάτια της γυναίκας του που κλαίγανε. Αυτό είναι το 39.

Και το τρίτο τραγούδι από αυτό το άλμπουμ, για να κλείσουμε αυτό το μικρό ένθετο, ένα τραγούδι που έγραψε ο μπασίστας Τζον Ντίγκον, είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε μόνος του και έδωσε από τα πολλά και πολύ επιτυχημένα που έχει γράψει για τους Queen, το πρώτο τραγούδι που έδωσε στην μπάντα, και είναι και το πρώτο single από το δίσκο. Σας θυμίζω το Bohemian Rhapsody, επειδή δεν το έπαιζε κανείς σταθμός λόγω της διάρκειάς του, πάνω από 7 λεπτά, έγινε πολύ αργότερα πολύ μεγάλη επιτυχία, πολλά πολλά χρόνια μετά. Το τραγούδι όμως, You're My Best Friend, ήταν το πρώτο single του δίσκου, πήγε μέχρι το νούμερο 16, αν θυμάμαι καλά, του βρετανικού chart, και είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Τζον Ντίγκον για τη γυναίκα του. Και έτσι, για την ιστορία, να σας πω ότι αυτός είναι που παίζει και ηλεκτρικό πιάνο.

0: You're my best friend, λοιπόν, και αυτό ήταν το μικρό έτσι αφιέρωμα, αυτό το ένστατο για το ένα at the opera των Queen. Πάμε τώρα. Πού πάμε, τι είπαμε για αυτό το σποτάκι.
1: Το Night Sky παρουσιάζει το live της ημέρας.
0: Το live της ημέρας, λοιπόν, εδώ στο Night Sky 1992. 19 Οκτωβρίου ήταν όταν έπαιξαν οι Toto στο Rotterdam, στην Ολλανδία. Τότε ηχογραφήθηκε αυτό το live και κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1993. Ένα από τα αγαπημένα μου δικά μου live. Αυτή η μπάντα η οποία παραμένει ακόμα με πολλές αλλαγές φυσικά στη σύνθεσή της, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες μεγάλες μπάντες από τότε που υπάρχουν ακόμα. Για έλατε να θυμηθούμε τον ήχο τους λίγο.

Ο David Page έχει γράψει, τραγουδάει αυτό το τραγούδι, το Άφρικα. Να σας θυμίσω ότι είναι ο κύριος που κάθεται πίσω από τα πλήκτρα, τουλάχιστον καθόταν τότε πίσω από τα πλήκτρα, γιατί πλέον δεν τον βλέπω να παίζει ζωντανά μαζί τους. Καθόταν τότε πίσω από τα πλήκτρα και συνήθισε τα τελευταία χρόνια να φορά έτσι και ένα παράξενο αστείο ημίψιλο καπέλο. Έχει γράψει το Άφρικα μαζί με τον Μάικ Πορκάρο, τον μπασίστα τον τότε, ο οποίος δυστυχώς πλέον δεν είναι στη ζωή. Τον νίκησε η σκλήρυση κατά πλάκας. Ο Σάιμον Φίλιπς, ο τεράστιος ντράμερ, ο Σάιμον Φίλιπς, είναι μαζί με τους τότε και τότε και τώρα ακόμα. Και βέβαια ο Στίβ Λουκάθερο, κιθαρίστας και lead vocalist στα περισσότερα τραγούδια τους και founder της μπάντας. Αυτός νομίζω ότι είναι και μοναδικός από την πρώτη σύνθεση που υπάρχει ακόμα και παίζει ζωντανά με το όνομα, με το label των Toto. Ο Steve Lukather τραγουδάει και έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι, το δεύτερο και τελευταίο που θα ακούσουμε από αυτό το live, μαζί με τον Randy Goodrum.

Αυτή λοιπόν ήταν η Τότο και αυτός ήταν ο Στίβ Λουκάθερ που ακούσατε έτσι να κάνει αυτό το εντυπωσιακό σόλο κιθάρα στο τέλος. Καλησπέρα Χρύσα μας, καλώς ήρθες.

Robin Beck εδώ στον Eternal και First Time. Έχουμε και τα τελευταία γενέθλια όμως για απόψε. Το αγόρι μας ο Tommy Lee Bass, Tommy Lee όπως τον γνωρίσαμε εμείς, ο μοναδικός και απίστευτος drummer των Motley Crue, γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα το 1962, 3 Οκτωβρίου του 1962, ο μπαμπάς του David Oliver Bass και η μαμά του η πανέμορφη Βασιλική Παπαδημητρίου Μισελάς το 1957. Γέννησαν αυτό το άτομο το οποίο δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω εκτός από εξαιρετικός drummer, είναι και μια μοναδική rock, hard rock φυσιογνωμία, καρικατούρα με την εμφάνισή του και μόνο και με τον τρόπο που εμφανίζεται πάνω στη σκηνή περιγράφει ακριβώς αυτό που είναι η Motley Crue, έτσι με μια αλητεία που τον χαρακτηρίζει. Θα τον βρείτε να τριγυρίζει στην Πάρο και στην Αντίπαρο με την γουρούνα του μαζί με τη γυναίκα του, την Brittany Φουρλάν, την τωρινή γυναίκα του. Είχε και άλλους γάμους, 4 συνολικά. Έτσι για την ιστορία θα σας πω ότι είχε παντρευτεί την Pamela Anderson από το 1995 μέχρι το 1998. Δεν ξέρω όλη την Pamela Anderson, δεν θα σας την συστήσω τώρα εγώ. Και με την Heather Locklear, την ηθοποιό, η οποία αν θυμάστε παίζει στην Δυναστεία και στο Melrose Place και σε πολλά πολλά άλλα. Ένα από τα τραγούδια που έχει συμβάλει πολύ συνθετικά αλλά και νομίζω ότι είναι και η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των Motley Crue σε όλη την καριέρα τους είναι αυτό που διάλεξα να ακούσουμε απόψε και κυρίως γιατί στην εισαγωγή παίζει πιάνο ο Tommy Lee.

Θα σας πρότεινα να ψάξετε να βρείτε στο Netflix την ταινία που μιλάει για την ζωή τους και την καριέρα τους, πώς ξεκίνησαν και πώς κατέληξαν. The Dirt λέγεται η ταινία και θέλει γερό στο μάχη γιατί τα δείχνει όλα. Και τα καλά και τα κακά. Χήμα τελείως. Αλλά δείτε την, είναι πολύ διδακτική.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του Night Sky. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την όμορφη παρέα που μου κρατήσατε. Δεν φεύγει κανείς. Η Rock Cinderella μας, Σταυρούλα 30 φίλου, ακολουθεί σε πολύ λίγο. Εμείς δούμε ραντεβού σε μία εβδομάδα από τώρα, την άλλη Δευτέρα, με ένα ολόφρεσκο Night Sky. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όταν αγαπάτε να το λέτε. Γεια σας.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Rock Cinderella με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.

Καλησπέρα σας, καλή μας εβδομάδα και καλό μήνα. Δεν τα έχουμε πει αυτό το μήνα. Καλώς ήρθατε στο Eternal Radio, το ραδιόφωνο με την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο. Είναι Δευτέρα βράδυ, 5 Οκτώβρη, λίγο μετά τις 10. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella. Και όπως κάθε Δευτέρα για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσω συντροφιά στα παραμυθένια μουσικά μονοπάτια μου. Να πω πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μίλτο το Μαρίνι και το υπέροχο Night Sky του που μας κράτησε συντροφιά μέχρι τις 10 και μου παρέδωσε τη σκυτάλη. Και όσο για μας εδώ, απόψε αλλάζουμε λίγο τον τρόπο που ακούμε τα τραγούδια. Τραγούδια τα οποία ήδη ξέρουμε πολύ καλά. Είτε αυτά είναι rock, εναλλακτικά, pop, υπάρχουν διάφορα στη λίστα μας. Όλα αυτά λοιπόν συναντούν συμφωνικές ορχήστρες, έγχορδα, χοροδίες. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γνώριμες μελωδίες αποκτούν ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα. Symphonic Night λοιπόν ο τίτλος μας απόψε και ξεκινήσαμε με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Robbie Williams, το Angels, σε μια εντυπωσιακή συμφωνική εκδοχή του. Η συγκεκριμένη εκτέλεση παρουσιάστηκε το 2022 στην Elbphil Harmony, το εντυπωσιακό μέγαρο αυτό των συναυλιών του Αμβούργου. Με τον Robbie Williams να συνοδεύεται από την Neue Philharmonie της Φραγκφούρτης, με λίγα λόγια. Έχει πολλές φιλαρμονικές σήμερα, ελπίζω να μην μπουρδουκλώσω τη γλώσσα μου. Με αυτή την φιλαρμονική λοιπόν και περίπου 70 μουσικούς επί σκηνής. Θα ακούσουμε πολλές μεγάλες τέτοιες ενορχιστρώσεις, να το πω. Κάπως έτσι θα κινηθούμε απόψε. Τα τραγούδια τα ξέρουμε, τον τρόπο που θα τα ακούσουμε όμως μπορεί να μην τον ξέρουμε. Συνεχίζουμε πίσω στο 1995 και καλή μας ακρόαση.

Αν λοιπόν και αυτή η εκτέλεση που μόλις ακούσαμε είναι πολύ ιδιαίτερη θα έλεγα από το 1995, Bono, The Edge και Brian Eno μαζί με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Τωρίνο σε ενορχήστρωση και διεύθυνση Michael Kamen, και σημειώστε το, κρατήστε το αυτό το όνομα. Η εκτέλεση έγινε στη Μοντένα της Ιταλίας, στο Pavarotti & Friends, μια συναυλία που εκείνη τη χρονιά ήταν αφιερωμένη στα παιδιά της Βοσνίας, μέσα στον πόλεμο που ακόμη βρισκόταν σε εξέλιξη. Ένα τραγούδι που έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται πολλά για να σε βρει, πόσο μάλλον κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και συνεχίζουμε.

No Patrol και Chasing Cars, αλλά σε μια εκτέλεση αρκετά διαφορετική από αυτή που όλοι γνωρίζουμε. Το 2009 λοιπόν οι Snow Patrol αποφάσισαν να κάνουν μια ολόκληρη περιοδία με τίτλο Reworked. Και η ιδέα ήταν να μην παρουσιάσουν απλώς ακουστικές εκδοχές των τραγουδιών τους, αλλά να τα ξαναχτίσουν μουσικά από την αρχή. Μαζί τους λοιπόν είχαν 11 επιπλέον μουσικούς χρησιμοποιώντας έχορδα, πνευστά, πλήκτρα και κρουστά, δίνοντας στα κομμάτια ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα και για μένα θα έλεγα μια σχεδόν κινηματογραφική διάσταση.

Somewhere Only We Know, Tom Chaplin, και είναι ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε, εμείς το έχουμε μάθει με τους Skin φυσικά, το 2004, και σχεδόν 20 χρόνια αργότερα ο Chaplin επέστρεψε σε αυτό χωρίς την υπόλοιπη μπάντα, αυτή τη φορά έχοντας πίσω του την BBC, την ορχήστρα του BBC, μη σας τα λέω στα αγγλικά λοιπόν. Όχι, Χριστίνα, δεν είναι όλες οι εκτελέσεις ζωντανές, υπάρχουν και κάποιες ηχογραφημένες, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, θεωρώ πως ίσως αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη εκτέλεση τόσο όμορφη, εκτός από τη μεστότητα στη φωνή του Τσάπλιν, που πολύ σωστά επισήμανε ο Γιώργος στο chat, είναι το γεγονός ότι η ορχήστρα δεν προσπαθεί να αλλάξει το τραγούδι. Παίρνει αυτή την απλή μελωδία του πιάνου που όλοι αναγνωρίζουμε από τις πρώτες και όλες νότες και την ανοίγει σιγά σιγά μέχρι που το τελευταίο μέρος γίνεται πολύ μεγαλύτερο και πιο κινηματογραφικό, δεν ξέρω. Το έλεγα και στο chat προηγουμένως ότι αυτή την εκπομπή, αυτή τη θεματική πραγματικά την έχω απολαύσει όσο δεν πάει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσες φορές έχω ακούσει το κάθε ένα από αυτά τα τραγούδια ξεχωριστά και όχι μόνο αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα μέχρι να καταλήξω σε αυτά. Λοιπόν, μην πλατιάζω γιατί είναι και μεγάλα τα τραγούδια. Η εκτέλεση έχει γίνει το 2023 στα Maida Vale Studios του BBC και είπαμε ήταν η ίδια φωνή, το ίδιο τραγούδι σχεδόν όμως 20 χρόνια μετά, αλλά αυτή τη φορά με μια ολόκληρη ορχήστρα να αναλαμβάνει όσα κάποτε θα έκανε μια rock μπάντα. Και συνεχίζουμε.

Αυτή η Χριστίνα για παράδειγμα δεν ήταν από live. Nothing But Thieves και Impossible. Το 2020 λοιπόν η μπάντα μπήκε στα θρυλικά Bay Road Studios και ξαναέστησε το τραγούδι με μια ενορχίστρωση της Rosie Danvers. Και εδώ έχει λίγο ενδιαφέρον να δούμε τι πραγματικά σημαίνει ορχιστρική εκδοχή. Πίσω από την μπάντα λοιπόν βρίσκονται 10 βιολιά, 3 βιόλες, 2 τσέλα και ένα κοντραμπάσο από έγχορδα. Και δεν σταματάμε σε αυτά. Υπάρχουν επίσης 2 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, 2 γαλλικά κόρνα και ένα σαξόφωνο. Δηλαδή περίπου 24 μουσικοί πέρα από τους Nothing But The Thieves για να χτιστεί αυτή η εκδοχή που μόλις ακούσαμε. Και κάπως έτσι θεωρώ πως το Impossible έγινε αρκετά μεγαλύτερο από το πρωτότυπο, θα μου επιτρέψετε. Και πάμε να συνεχίσουμε.

Μπαστίλ λοιπόν και Πομπέι. 10 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού, οι Μπαστίλ αποφάσισαν να το ξαναφτιάξουν από την αρχή. Για να το κάνουν όμως αυτό, συνεργάστηκαν με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να κάνει μια μελωδία να ακούγεται τεράστια. Τον Hans Zimmer. Η νέα εκδοχή λοιπόν ονομάστηκε Pompeii 2023, αλλά γραμμένο με ρωμαϊκούς αριθμούς, αν έχετε προσέξει στον player. Και ο Zimmer ανέλαβε την ενορχίστρωση μεταφέροντας το τραγούδι από αυτόν τον indie pop ήχο σε έναν πολύ πιο κινηματογραφικό κόσμο. Χρησιμοποίησε έγχορδα, χάλκινα, κρουστά, χοροδιακά μέρη, έτσι ώστε να μπορέσει να χτίσει σταδιακά γύρω από τη φωνή του Dan Smith και να βγάλει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα που μόλις ακούσαμε. Πάμε τώρα σε μια μπάντα που έκανε σχεδόν το αντίστροφο. Πήρε το δικό της ήδη πληθωρικό ήχο και τον έβαλε μέσα σε μια πραγματική συμφωνική αίθουσα.

Flores in the Machine. Λοιπόν, You've Got the Love. Αυτή η εκτέλεση μας πηγαίνει στο Royal Albert Hall. Είναι από το Σεπτέμβριο του 2024. Με αφορμή λοιπόν τα 15 χρόνια από την κυκλοφορία του Lungs, η Florence Welch παρουσίασε ολόκληρο το πρώτο άλμπουμ των Florence in the Machine από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά διασκευασμένο για το BBC Proms. Μαζί της ήταν η ορχήστρα του Jules Buckley, όπως πολύ σωστά ανέφερε και η συμπαραγωγός Άντι στο chat, με έγχορδα, χάλκινα, πνευστά, κρουστά και χοροδία, και όντως αυτό το εκκλησιαστικό όργανο κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Και κάπως έτσι το You've Got the Love, που ήδη έχει αυτή την τεράστια κορύφωση στην κανονική του εκδοχή, απέκτησε μια ακόμα μεγαλύτερη διάσταση μέσα στο Royal Albert Hall. Και τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι έχει περάσει η ώρα και εγώ δεν σας καλησπέρισα. Λοιπόν, να πούμε τις πρώτες μας καλησπέρες και να ξεκινήσω από το chat του σταθμού. Καλησπέρα στη Χριστίνα και το Μίλτο μας, στο Θοδωρή τον υπέρλαμπρό μας, στον Δημήτρη Παύλα Έρμαν, την Άντι που προανέφερα. Καλησπέρα στο Ελενάκι μας, στο Γιώργο, στον Ιωάννη Γιάννη. Εντάξει, ξέρω ότι δεν σε αρέσει να το λέω έτσι, να σε λέμε έτσι, αλλά για να σας ξεχωρίζουμε τους Γιάννηδες, στο Γιάννη το Μόσχου, στο Κατερινάκι μας εδώ την Κολυτούλα, στον Πάνο. Κατερίνα, ο Μίμης ακούει ακόμα. Θα πω καλησπέρα και στο Μίμη. Στο Ισμινάκι μας το γλυκό που ακούει εκεί μαζί με τον υπέρλαμπο, δεν ξέρω για κάποιο λόγο έδειξε ότι έφυγε από το chat. Λοιπόν, τώρα εκτός chat, καλησπέρα στη Δέσποινα. Η Μαρίλια νομίζω ότι θα μας έχει χαιρετήσει. Στη Μιχαλία, στο Γιώργο, στο Χρήστο. Δήμητρα, δεν ξέρω αν έχει συνδεθεί και μας ακούς. Και Αναστασία, εγώ της λέω τις καλησπέρες. Και τώρα στο χάρτη μας. Λοιπόν, καλησπέρα στην Φινλανδία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο Γιώργος, τον είπαμε. Στην... συγγνώμη, κάτι κάνει ο χάρτης μου. Στη Γερμανία, στην Ελβετία, στη γλυκιά μου την Ανούλα, στο Βέλγιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που μάλλον πρέπει να πούμε καλημέρα, όχι καλησπέρα, και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα φυσικά. Ναι, Δημήτρη, έχεις δίκιο να το λες. Θωμά μου γλυκέ, φιλάκια πολλά και στο Θωμά εκεί δίπλα από το Δημήτρη, που μας ακούει φανατικά κάθε βράδυ. Τώρα για όλους τους υπόλοιπους που μας ακούτε από διαφορετικές πλατφόρμες και μπορεί να μην έχετε φανερωθεί κάπου, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μας κάνετε παρέα. Πληκτρολογείτε www.eternalpavlaradio.net. Θα βρεθείτε στην αρχική σελίδα του σταθμού μας και κάτω δεξιά υπάρχει ένα παραθυράκι με δύο ανθρωπάκια. Κάντε κλικ εκεί και θα βρεθείτε εδώ στην τρελοπαρέα μας. Νομίζω όμως ότι δεν είπα και τον Νικολάκη μας, ο οποίος ναι μεν βγήκε από το chat, αλλά νομίζω ότι συνεχίζει και μας ακούει. Εμείς όμως πάμε να επιστρέψουμε στην συμφωνική αυτή βραδιά και θα συνεχίσουμε με Λονδίνο ξανά. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των 80's, αυτή τη φορά με διαφορετικά ρούχα.

Αχα και take on me λοιπόν, και αυτή τη φορά μιλάμε για πραγματικά μεγάλη ορχιστρική παραγωγή. Το 2018 λοιπόν οι Αχα μπήκαν και αυτοί στα θρυλικά Abbey Road Studios και ξαναδούλεψαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των 80's με μια συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών, παρακαλώ πολύ. Βιολιά, βιόλες, τσέλα, κοντραμπάσα, πνευστά πόσα, φλάουτα, όμποε, κλαρινέτα, τρομπέτες, τρομπόνια, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Την ενορχήστρωση για την διεύθυνση λοιπόν ανέλαβε ο Sam Swallow και ουσιαστικά πήρε ένα τραγούδι που το 1985 έγινε σύμβολο του synth-pop και περισσότερο από 30 χρόνια αργότερα το έντυσαν με 50 πραγματικούς μουσικούς και από ένα τεράστιο βρετανικό στούντιο και ένα σύμβολο των 80's. Λέω να παραμείνουμε στην ίδια δεκαετία και να περάσουμε σε ακόμα ένα βρετανικό δίδυμο που ήξερε πολύ καλά πώς να κάνει την pop λίγο πιο σκοτεινή. 20 seconds and counting.

Pet Shop Boys, λοιπόν, η Τσεσίν, και μόλις περάσαμε σε μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά του 2006 στο Mermaid Theater του Λονδίνου, και κάπου εδώ μάλλον η Σταυρούλα ξέχασε να κόψει την ομιλία. Λοιπόν, έκοψα και έραψα σε πάρα πολλά τραγούδια απόψε, να ξέρετε, για να μην ακούτε τον κόσμο να μιλάει, τον κόσμο να χειροκροτάει για ώρες και όλα αυτά τα σχετικά. Να, και ένα που μου ξέφυγε. Δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, αυτή η πολύ ιδιαίτερη βραδιά του 2006 που έγινε στο Mermaid Theatre του Λονδίνου, αυτή την βραδιά λοιπόν οι Pet Shop Boys έδωσαν μία αποκλειστική συναυλία μπροστά σε μόλις 600 προσκεκλημένους. Μαζί τους ήταν περίπου 60 μουσικοί της ορχήστρας του BBC υπό τη διεύθυνση του Nick Eggman, ενώ τη μουσική διεύθυνση ολόκληρης της βραδιάς είχε αναλάβει ο Trevor Horn. Και δεν ήταν μόνο ορχήστρα, εκτός το πιάνο, τα πλήκτρα, κιθάρες, μπάσο και τα drums, 4 επιπλέον φωνές συμπλήρωναν την τεράστια παραγωγή γύρω από τον Neil Tennant και τον Chris Lowe φυσικά. Και από αυτή τη βραδιά προέκυψε αργότερα και το πρώτο live album των Pet Shop Boys, το Concrete. Και τώρα από αυτό το σκοτεινό θεατρικό It's a Scene, θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα ακόμα μεγάλο όνομα των 80's. Και πριν συνεχίσω θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον συμπαραγωγό μου τον Νίκο τον Αντωνίου που μου το πρότεινε, γιατί από τα δικά μου ραντάρ είχε ξεφύγει εντελώς και πραγματικά είναι εκπληκτικό. Πριν το ακούσουμε όμως, να σας πω λίγα πράγματα που θεωρώ ότι αξίζουν. Στο τραγούδι λοιπόν που ακολουθεί, η συμφωνική εκδοχή δεν έγινε μεμονωμένα για αυτό. Το 2022, οι Alphaville αποφάσισαν να κάνουν κάτι αρκετά φιλόδοξο. Να πάρουν σχεδόν 40 χρόνια μουσικής και να την ξαναγράψουν για μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. Έτσι γεννήθηκε το άλμπουμ Eternal Yours, αποτελούμενο από 23 κομμάτια. Το Sounds Like a Melody που θα ακούσουμε ήταν ένα από τα τραγούδια που ξαναηχογράφησαν από την αρχή με την ενορχήστρωση του Christian Lohr. Και νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος τρόπος να κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής αυτής συμφωνικής βραδιάς, γιατί αυτό ακριβώς ψάχνουμε απόψε, τραγούδια που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, αλλά που μια ορχήστρα μπορεί να μας κάνει να τα ακούσουμε ξανά από την αρχή.

0: Eternal Radio. We rock the world with the best music.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ακόμα για να ακούσει μουσική, δεν σηματάει ποτέ.

Είσαστε συνδεδεμένοι στο Eternal Radio, στο μικρόφωνο και στις επιλογές η Σταυρούλα Τριταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella, και μόλις ξεκίνησε η δεύτερη ώρα μας με Queen και We Will Rock You. Μόνο που αυτό που μόλις ακούσαμε δεν είναι ακριβώς το We Will Rock You που ξέρουμε. Η συγκεκριμένη εκδοχή δημιουργήθηκε το 2012 σε συνεργασία με τους Von Lichten και έχει μία πολύ ιδιαίτερη κατασκευή. Η φωνή που ακούσαμε είναι η αυθεντική του Freddie Mercury από την αρχική ηχογράφηση, ενώ ο Brian May επέστρεψε στο στούντιο και ηχογράφησε καινούρια κιθαριστικά μέρη, ειδικά για αυτή την εκδοχή. Και γύρω από αυτά τα δύο χτίστηκε μία νέα ορχιστρική εκτέλεση, αυτή που μόλις ακούσαμε. Οπότε ουσιαστικά έχουμε ένα τραγούδι του 1977 που 35 χρόνια αργότερα ξαναχτίστηκε χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές εποχές των Queen στην ίδια ηχογράφηση. Και για όσοι συντονιστήκατε μεταγενέστερα, αυτό ακριβώς κάνουμε απόψε. Η εκπομπή έχει τίτλο Symphonic Night και ακούμε γνωστά rock, pop, εναλλακτικά τραγούδια που

Metallica και For Whom the Bell Tolls, μία από τις πιο ιστορικές συναντήσεις του metal με τη συμφωνική μουσική. Το 1999 η Metallica έδωσαν 2 συναυλίες στο Berkeley Community Theater της Καλιφόρνια, έχοντας δίπλα τους την San Francisco Symphony Orchestra, την συμφωνική ορχήστρα του San Francisco. Στο podium λοιπόν βρισκόταν ο Michael Kamen, που σας είπα νωρίτερα να

το κρατήστε αυτό το όνομα, ο οποίος μαζί με την ομάδα του ανέλαβε να χτίσει τις ενορχιστρώσεις γύρω από την μουσική των Metallica, χωρίς όμως να αφαιρέσει την δύναμη της ίδιας της μπάντας. Από αυτές τις δύο βραδιές γεννήθηκε το περίφημο S&M, το θρυλικό live album των Metallica με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο. Και πραγματικά αν μπορούσα να σας βάλω ολόκληρο το άλμπουμ θα το έκανα απόψε, αλήθεια. Έχει κάποια πολύ μεγάλα κομμάτια τα οποία θα ήθελα να τα βάλω στη θέση του For Whom the Bell Tolls, αλλά δεν το έκανα για να μην σας κουράσω. Και αφού ακούσαμε τι συμβαίνει όταν μια συμφωνική ορχήστρα συναντά τους Metallica, πάμε σε μια άλλη θρυλική rock μπάντα, αυτή τη φορά με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.

Και ναι, ακόμα και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κιθαριστικά ριφ στην ιστορία του ροκ μπορεί να σταθεί απέναντι σε μια συμφωνική ορχήστρα. Έχω μιλήσει πάρα πολύ, αλλά όχι, δεν θα πω πολλά για να συνεχίσουμε στο επόμενο. Θα πω μόνο ότι ήταν μια τεράστια παραγωγή και αυτή στο Royal Albert Hall με τη Συμφωνική του Λονδίνου. Μία παραγωγή στην οποία μάλλον η μπάντα δεν υποχωρεί για να αφήσει χώρο στην ορχήστρα. Οι δύο κόσμοι όμως παίζουν ουσιαστικά ο ένας πάνω στον άλλον. Και από το Λονδίνο πάμε στη Μελβούρνη.

Αναστασάκη μου, κατάφερες να μπεις. Καλησπέρα στην Αναστασία και στη Δήμητρα. Ξανά είπα και πριν, αλλά μπορεί να μην με ακούσατε με αυτές τις διακοπές. Αναστασία, δεν θυμάμαι πώς λένε τη μαμά σου. Καλησπέρα και στη μαμά σου. Λοιπόν, ακούσαμε Kiss. Από το 2003 ανέβηκαν στη σκηνή με 60-μελή συμφωνική ορχήστρα, παρακαλώ πολύ, της Μελβούρνης. Και επειδή μιλάμε για Kiss, να ξέρετε πως ακόμη και η μουσική της ορχήστρας εμφανίστηκαν με Kiss make-up και επίσημο βραδινό ένδυμα. Μαύρη γραβάτα, συμφωνική ορχήστρα και έτσι, καταλαβαίνετε, έτσι. Χαμός. Και εκεί χαμό κάνανε οι Kiss. Και δεν θα πω άλλα, πάμε να συνεχίσουμε.

Scorpions λοιπόν και Hurricane του 2000, μάλιστα έχει ονομαστεί και Hurricane 2000, γιατί εδώ δεν έχουμε απλώς μια ορχιστική, ορχιστρική εκδοχή του τραγουδιού. Το 2000 οι Scorpions συνεργάστηκαν με μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ορχήστρες στον κόσμο, αυτήν την φιλαρμονική του Βερολίνου, για ένα ολόκληρο συμφωνικό project με τίτλο Moment of Glory. Και όπως καταλάβατε, το Rock You Like a Hurricane άλλαξε τόσο πολύ ώστε απέκτησε μέχρι και καινούριο τίτλο, Hurricane 2000. Και από τη Γερμανία πάμε πίσω στο Λονδίνο και σε μια φωνή που δύσκολα χρειάζεται συστάσεις. Και ναι, καλησπέρα και στον Άγγελο που θα νομίζει ότι το κάνω επίτηδες κάθε φορά και δεν του λέω καλησπέρα.

Θα πω ξανά το όνομα Michael Kamen, μιας και ο ίδιος έκανε και αυτή την εξαιρετική ενορχήστρωση, η οποία μας πήγε στο 1991 όταν το MTV γιόρταζε τα 10 χρόνια του, και θέλω να ακούσουμε μουσική, δεν μιλάω άλλο.

Def Leppard λοιπόν και Love Bites, και επειδή εδώ έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη τεχνική, θα μιλήσω λιγάκι. Το 2023 λοιπόν οι Def Leppard συνεργάστηκαν με τη Royal Philharmonic Orchestra για το album Drastic Symphonies, γιατί έχουν κάνει ολόκληρο album οι Def Leppard με τη συμφωνική αυτή ορχήστρα. Δεν πήραν όμως απλώς τα παλιά τραγούδια και πρόσθεσαν από πάνω μια ορχήστρα. Άνοιξαν τις αυθεντικές ηχογραφήσεις, τις αποδόμησαν και τις ξαναέκτισαν. Δημιούργησαν χώρο για την ορχήστρα και πρόσθεσαν όπου χρειαζόταν νέα φωνητικά και νέες κιθάρες. Μάλιστα σε ορισμένα σημεία του άλμπουμ ο σημερινός Τζο Έλιοτ φτάνει να τραγουδά ουσιαστικά μαζί με τον νεότερο εαυτό του. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του πώς μπορείς να ξαναφτιάξεις ένα παλιό τραγούδι χωρίς να σβήσεις την ιστορία του, θεωρώ πως είναι αυτό το άλμπουμ. Ακριβώς αυτό το άλμπουμ, το οποίο αξίζει να το ακούσετε ολόκληρο. Και ήρθε η ώρα να χαμηλώσουμε λίγο ακόμα τα φώτα, γιατί μπαίνουμε στην τελική μας ευθεία.

Cover Phonic, Mad About You, Portishead, Glory Box, δύο από τις πιο σκοτεινές κινηματογραφικές στιγμές της απόψινής βραδιάς. Και κάπου εδώ η Symphonic Night φτάνει στο τέλος της. Και για το τέλος επέλεξα πολύ πολύ συνειδητά να επαναλάβω μία μπάντα. Γιατί αν υπάρχει ένα τραγούδι που μπορεί να κλείσει μια βραδιά σαν τη σημερινή χωρίς να χρειάζεται πολλά λόγια μετά, είναι αυτό. Πριν το ακούσουμε όμως, θέλω να σας ευχαριστήσω ολόψυχα για την ακρόαση και την υπέροχη παρέα σας και απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ κλασικά και να κρατάτε κοντά σας ό,τι αξίζει πραγματικά, γιατί στο τέλος σημασία έχουν εκείνα που ακόμη και όταν σοπάσουν συνεχίζουν να ακούγονται μέσα μας. Καλό μας ξημέρωμα!

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της